Best of the Golden Monkey. Λοιπόν, ανουσιά, ο μέτος στη λυρή και δράκου. Και κάπου κάπου πιωμένος μέχρι θανάτου. Στα στενά μου χωμένος, στα σκηνικά μου μεμένος. Φερμένος, ράπτικος τέλος. Γυμπολές, αγροτιές, αναμένος. Σαν πυρσός και είμαι φλός. Και κάθε ράψοδος που κοίταται νεκρός. Προς ολοταχώς μένω τρελός. Για σένα δυστυχώς κουμπλέ με βιάστερος. Πόλεμος, επώδυνος, κίνδυνος. Όχι νόμιμος, ακαρία. Θάνατος σε σένα και τον κρούσου τώρα είναι ωραία. Κλάσεις ανώτερος, αυτή σπουδαία νέα. Τεχνουργός με τετράστιγα που σκάνε πάνω σου μοιραία. Και δεν είναι τελευταία, έχω κι άλλα πολλά. Θα σε κάνουνε να χάσεις την παρά. Είστε εμψίδες μια στάλα. Δεν μπορείτε να πείτε δύο συλλαβές. Ψάξε άλλα παιχνίδια να